0: Ισκια χέλσα λακού να ουσμάνλι τελεκονσούλταρικ εν οφταλμόλογο. Να σκακεί άρρος ούτ λέντες, κουάν φαρμάσια ούτ κουάν τζικσκομών. Σικομακότσα καλσα κίντα αβενίδα 366 ζώνα 3. Να σακαλτσισκάτ λιτσολεπάλ εσκουέλα ρε εμφερμερία αρρίνκο παν. Λισποκλεπάλ 30-24-84-18. Σέντρο δε βισιόν κοπάν. Αρρίνκο παν.
1: Guate es azul.